0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: deserve a little sex.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20 χρόνια.

0: απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

rainbows. So many rainbows.

0: στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Thank you, everybody. Here's another new song.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Stigma Radio.
5: 1, 2, 3, 4.

0: Stigma Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παχόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
12: Στίγμα.

0: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
8: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
12: Stigma Radio.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
2: exceptional. Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26950 25 798.
1: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Στιγμή

0: Στίγμα Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Stigma Radio.

Καλημέρα. Τι κάνετε? Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα εδώ στον Στίγμα FM 97 και 6, 10 με 11. Μπορεί να έχετε δει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ποιος είναι μαζί μου, αλλά εγώ δεν θα σας το αποκαλύψω ακόμα. Λοιπόν, Σάββατο 16 Μαΐου και είναι Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης. Μάλιστα. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κυλιοκάκη. Διεθνής ημέρα φωτός, έρχονται οι μέρες του φωτός που λέει και υποφύγιο. Ημέρα κληρονομικού αγγιειδήματος και παγκόσμια ημέρα ουίσκι, μάλιστα.

Λοιπόν, ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα? Σαν σήμερα το 1718 γεννήθηκε η Μαρία Γκαετάνα Αϊνιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος που διακρίθηκε για τις εργασίες της στον διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο. Μπράβο! Και σαν σήμερα γεννήθηκαν και δύο ηθοποιοί, μία Ελληνίδα ηθοποιός πολύ γνωστή και ένας διεθνούς φήμης, η Κάτια Δαντουλάκη το 1948 και το 1953 ο Πίρς Μπρόσναν. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Baby.

Ωραία, λοιπόν. Και ετοιμάζω εγώ ένα τραγούδι που θα ακούσετε τώρα σε λίγο, για να κάνουμε και την εισαγωγή του καλεσμένου μας. Να σας πω ότι έχω κοντά μου ένα ταλαντούχο παιδί που γεννήθηκε εδώ στη πόλη μας, στη Ζάκυνθο, και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, φοιτώντας τις μαντολινάτες της Ζακύνθου και παρακολουθώντας σεμινάρια με καταξιωμένους μουσικούς. Είναι απόφυτος του Οδείου Νάκα στο τμήμα ηλεκτρικής κιθάρας, και στο ενεργητικό του έχει πλήθος ζωντανών εμφανίσεων, συναυλιών και μουσικών projects σε Ζάκυνθο, Αθήνα, Πάτρα, Ναύπακτο, συνεργαζόμενους με γνωστούς και αξιόλογους καλλιτέχνες. Πέρα από τη μουσική του, έχει και ιδιαίτερη κλίση στο θέατρο και ιδιαίτερη ενεργή παρουσία στον χώρο, τόσο ως δημιουργός μουσικοθεατρικών παραστάσεων, για τις οποίες γράφει ο ίδιος τα κείμενα, όσο και ως ηθοποιός, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε τοπικές παραγωγές και εγχώριες παραστάσεις. Παράλληλα, τώρα τελευταία έτσι έχουμε εντοπίσει δικά του τραγούδια σε μουσική και στίχους δικούς του, τα οποία κυκλοφορεί στα προσωπικά του διαδικτυακά κανάλια. Και γράψτε μου αν καταλάβετε ποιος είναι, αν και σε λίγο θα βάλουμε έτσι και το τραγούδι. Λοιπόν, το τραγούδι.

0: Καρδιά μου πετά.
1: Ταινία λοιπόν, ακούσατε τον αέρα του Γιάννη Πουλιστάρη και θα καλωσορίσω και θα καλημερίσω τον Γιάννη Πουλιστάρη. Καλημέρα Γιάννη.
2: Είμαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και που σε γνωρίζω.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε, αλλά έχουμε κοινές αγάπες. Αγαπάς και εσύ τη στιχουργική, αγαπώ και εγώ το γράψιμο.
2: Βέβαια.
1: Αγαπάς το θέατρο. Εμένα έχουν τονίσει ότι στο τελευταίο βιβλίο βρίσκουν τη δυνατότητα μεταφοράς στο θέατρο, άρα κάπου υπάρχει έτσι κάτι κοινό.
2: Υπάρχει μια συνέδεση και το έχω παρατηρήσει όση ώρα μιλάμε τώρα πριν βγούμε στον αέρα. 5-10 λεπτά όσο είναι αυτό, βλέπω ότι έχουμε κοινή πλεύση και κοινή οπτική. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είσαι ένα παιδί που γεννιέται στη Ζάκυνθο με αγάπη για τη μουσική.
2: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Δεν το ήξερες
2: στην αρχή. Okay.
1: Ωραία. Για πες μας λοιπόν, πώς ξεκίνησε.
2: Το ερέθισμα ήρθε μέσα από το σπίτι μου και μέσα από την οικογένειά μου, καθώς ο πατέρας μου ως ερασιτέχνης, εραστής της τέχνης, έτσι. Τραγουδάει και παίζει κιθάρα. Από μικρή ηλικία έχω αυτή την ανάμνηση. Και θυμάμαι λοιπόν να σου πω χαρακτηριστικά ότι κάπου στα 12 μου ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα και προσπαθούσε να βγάλει μια μουσική από το Simon Garfunkel, το Mountain, δεν θυμάμαι το, ακριβώς τον τίτλο, που η μουσική πάει λοιπόν, και θυμάμαι ότι προσπαθούσε να βγάλει αυτή τη μελωδία και δεν του έβγαινε με τίποτα. Και πραγματικά είχε αποτυπωθεί τόσο καλά μέσα στο μυαλό μου αυτός ο ήχος. Και ένα απόγευμα που έλειπε ο πατέρας μου από το σπίτι, μπήκα στη διαδικασία και λέω: τόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα που μπεδεύει τον πατέρα μου τόσο πολύ.
1: Για να το ψάξω λίγο, ε.
2: Και το έβγαλα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια. Και το έβγαλα. Και δεν είχα ακουμπήσει ποτέ την κιθάρα στα χέρια μου, δεν ήξερα πώς είναι η πένα να την πιάσω. Πραγματικά έπαιζα, πώς να σου πω, γρατζουνώντας την κιθάρα.
1: Άρα στην ουσία ήσουν αυτοδίδακτος.
2: Όταν έκανα αυτό, ήμουν αυτοδίδακτος. Και όταν γύρισε ο πατέρας μου και το έπαιξα, μου λέει: κοίταξε να δεις, πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Πρέπει να
2: ασχοληθείς. Από τη στιγμή μου λέει που αυτό το καταφέρνεις. Κάτι που μένα με παιδεύει τόσο καιρό. Και έτσι ξεκίνησα τη διαδρομή μου και μπήκα στις μαντολινάτες. Και είμαι ευγνώμων που μπήκα στις μαντολινάτες. Καθώς γνώρισα φίλους, αδερφούς που μέχρι και σήμερα έχουμε εξαιρετική σχέση, τους δασκάλους βέβαια. Και μπήκα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο της μουσικής και άνοιξε η σκέψη μου και η οπτική μου.
1: Απέκτησες και μουσική παιδεία βασικά, γιατί ξέρεις, είναι σημαντικό να δίνεται δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη μουσική παιδεία, γιατί στο σχολείο, που έχουμε περάσει όλοι μας, έτσι, ναι, από τα μαθητικά θερανία, τώρα σε μία ώρα τη βδομάδα που διδάσκεται το μάθημα της μουσικής και χωρίς υλικοτεχνική υποδομή, δεν μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ταλέντο όπως εσύ, ας πούμε, να αναδείξουν το ταλέντο τους και να το ψάξουν
2: περισσότερο. Ναι, να αναπτύξεις το ταλέντο σου, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει ο καθένας ξεχωριστά να μπει στη διαδικασία να αναζητήσει την τέχνη μέσα του. Όποιας μορφής είναι αυτή, είτε είναι μουσική, είτε είναι θεατρική, είτε είναι γλυπτική, είτε είναι ζωγραφική, είναι μια μορφή έκφρασης. Και νομίζω όλοι μας λίγο πολύ κρύβουμε μέσα μας αυτή τη μορφή.
1: Υπάρχει κάτι μέσα μας.
2: Σίγουρα. Ναι.
1: Είναι σαν το βιβλίο του φίλου του Μιχάλη του Αλμπάτη που τον είχαμε φιλοξενήσει πρόσφατα, που την όσο των ουρητηρίων που κάνει το χαμούλι της, όπου κολλάνε.
2: Την όσο των ουρητηρίων.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και ακουμπά πάνω σε αυτό που λες. Κολλάνε όλοι μια νόσο, ναι, και η νόσο αυτή τους μετατρέπει όλους σε καλλιτέχνες. Απλά τον καθένα τον στρέφει κάπου διαφορετικά.
2: Έλα. Συμφωνώ εγώ.
1: Λοιπόν, όμως ξέρεις τι, το σημαντικό σε εσένα είναι ότι είχες κάποιον μέσα στο σπίτι ώστε να υπάρχει μια αναφορά. Δηλαδή, ένα παιδί για να ψαχτήσει, τώρα σαν ενήλικας, ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι ναι, όλοι κάτι έχουμε μια κλίση μέσα μας. Αλλά εσύ σαν παιδί είχες το ερέθισμα.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι στα Επτάνησα είμαστε από την τυχερή πλευρά της Ελλάδας.
1: Γιατί έχουμε αυτή την κουλτούρα.
2: Θεωρώ ότι τα περισσότερα σπίτια έχουν έστω ένα άτομο που να έχει μια ενασχόληση με τη μουσική ή με την τέχνη γενικά.
1: Ναι, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε και πλούσια πολιτιστική δράση.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Και υπάρχουν και πολλές επιλογές για τα παιδιά. Νομίζω ότι μπορούν να μάθουν και κιθάρα και μαντολίνο. Μαθαίνουν και μαντολίνο, σε οδείο να πάνε και σε φιλαρμονικές. Μάλιστα.
2: Υπάρχουν ομιλίες στο Λαϊκό Θέατρο που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί μέσα από ένα πολιτιστικό σύλλογο. Οπότε θεωρώ ότι η Ζάκυνθος γενικά.
1: Είναι τυχερή σε αυτό.
2: Ναι, ναι, είμαστε τυχεροί σε αυτό.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Γίνεται αυτό, πηγαίνεις εκεί, αποκτάς έτσι μια μουσική παιδεία.
2: Αποκτάω μια μουσική παιδεία, αρχίζω και ασχολούμαι με την κιθάρα, καθώς αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το όργανο θα με συντροφεύσει για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου. Και είναι και μια διέξοδος. Μόλις ότι έχεις δύο παιδάκια. Και θυμάμαι στην ανάλογη ηλικία εγώ ότι έβρισκα τη διέξοδό μου και το καταφύγιο μου μέσα από την κιθάρα. για τη ηρεμία της και η συγχορδία της κιθάρας μου δημιουργούσε μια εικόνα. Δηλαδή για πολλά χρόνια οι συγχορδίες και η μουσικότητα της κιθάρας μπορούσα να την αντιληφθώ με χρώματα. Δηλαδή όταν λέγαμε, πήγε ένα παράδειγμα, λα μινόρε, το βλέπα σαν κίτρινο.
1: Ωραία, γιατί... υπήρχε μια αντιστοίχηση.
2: Ναι, υπήρχε μια αντιστοίχηση. Οπότε μετά είχα φτιάξει δικούς μου συνειρμούς μέσα στη μουσική και μου επέτρεπαν να μπω και να διεισδύσω σε έναν εσωτερικό κόσμο δικό μου.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο και διδακτικά, φαντάζομαι, για παιδάκια να κάνουν μια μονοσήμαντη αντιστοιχία μια μελωδία.
2: Υπάρχει.
1: Ναι. Ωραίο. Ωραίο αυτό.
2: Σου αναπτύσσει τις αισθήσεις και τη σκέψη.
1: Ωραία. Και μετά πώς το προχώρησες αυτό το
2: πράγμα? Μετά με τα χρόνια άρχισα και παίζω κάποια λαϊβάκια. Θυμάμαι.
1: Μαθητής ακόμα εννοείς ή πιο μεγάλο?
2: Πάντα ήμουν μαθητής.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα σου πω, είχα παίξει σε νυχτερινό κέντρο όταν πήγαινα ακόμα Δευτέρα Λυκείου.
1: Ωραία. Και άρα από μαθητής ξεκίνησες.
2: Από μαθητής έπαιζα σε νυχτερινό κέντρο και θυμάμαι μάλιστα την περίοδο που ήταν τα καρναβάλια. Πήγαινα κατευθείαν μετά στο Λύκειο. Όπως ήρθα σήμερα ξενυχτισμένος, καλή ώρα. Το έκανα από μικρός αυτό.
1: Γιατί να σου πω κάτι, εσύ δεν έχεις παιδιά, διότι εμείς που περιμέναμε από εκδρομή τα παιδιά μας χθες και ήρθαν με το τελευταίο καράβι που είχαν πάει με το σχολείο εκδρομή, ήμασταν τώρα οι γονείς και τα περιμέναμε, φτάσαν 11 η ώρα, καλά να είναι τα παιδάκια μας. Και ήμασταν όλοι, κρατιόμασταν με το ζόρι ξύπνοι και λέω, μάλλον έχουμε μπει όλοι σε διαδικασία.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και μετά έπαιζα σε διάφορα μαγαζιά, το οποίο αυτό μου έδινε την όθηση, γιατί όταν παίζεις σε μαγαζιά αναγκαστικά μαθαίνεις και διάφορα τραγούδια, μαθαίνεις προγράμματα. Οπότε μπαίνεις στη διαδικασία να ψαχτείς περαιτέρω. Μετά κατάλαβα την κλίση μου με την ηλεκτρική κιθάρα, έκανα με διάφορους καθηγητές εδώ στη Ζάκηθο και μετά έκανα διαδικτυακά, μέχρι που γνώρισα το δύο Φίλιππος Νάκας, το οποίο μάλιστα έκανα και στην Αθήνα όταν ήμουν δύο χειμώνες, αλλά και από τη Ζάκηθο το τελείωσα διαδικτυακά την περίοδο του κορονοϊού.
1: Α, μάλιστα.
2: Βεβαίως. Εκεί, γιατί είχα πολύ χρόνο σκέψης, χρόνο να μελετήσω, γιατί όπως καταλαβαίνεις ένα μουσικό όργανο θέλει αρκετή μελέτη. Και τότε το εκμεταλλεύτηκα όλο αυτό το διάστημα με τον κορονοϊό.
1: Και θα μείνω σε αυτό που είπες, ότι ένα μουσικό όργανο θέλει αρκετή μελέτη.
2: Βέβαια.
1: Γιατί εμένα όταν πιάνω έτσι μηνύματα στη συζήτηση, μ' αρέσει να μένουμε λίγο. Διότι ζούμε στην εποχή του γρήγορου και του εύκολου. Και όλα τα
2: γρήγορο, πάμε στο επόμενο.
1: Μπράβο. Και όλα τα παιδιά νομίζουν ότι θα γίνουν εύκολα κάτι. Δηλαδή, ακόμα και αν τους αρέσει η μουσική, εύκολα θα γίνω τραγουδιστής, εύκολα θα γίνω μουσικός, εύκολα θα γίνω ηθοποιός, εύκολα θα γίνω αθλητής.
2: Ναι.
1: Δεν βλέπουν το αποτέλεσμα και δεν βλέπουν το κόπο που υπάρχει πίσω από τη διαδρομή.
2: Σίγουρα υπάρχει πολύ κόπος. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να περάσει μέρα που να μην παίξω κιθάρα. Δηλαδή πρέπει να είναι τρομερές οι συνθήκες. Να λείπω σε ταξίδι που όσες φορές έχω πάει μεγάλα ταξίδια.
1: Παίρνεις την κιθάρα μαζί.
2: Αν έκανα το λάθος και δεν την είχα πάρει από Ζάκυνθο την κιθάρα μαζί μου, αγόραζα κιθάρα όπου ήμουν.
1: Ωραία. Άρα πόσες κιθάρες στο σπίτι?
2: Έχω χαρίσει 2-3 κιθάρες και σπίτι μου έχω 12 κιθάρες.
1: Α, τέλειο. Πολύ ωραία. Ταξιδεύει πολύ και ξεχνάει και την κιθάρα. Επομένως. Άρα λοιπόν χρειάζεται εξάσκηση.
2: Σίγουρα. Όσο ταλέντο και να είσαι, χρειάζεσαι την ανάλογη εξάσκηση. Βέβαια, καμιά φορά αυτό με το ταλέντο είναι ένα θεματάκι. Καθώς το ταλέντο σε βοηθάει στο να ξεκινήσεις από την αφετηρία, να είσαι σε μια πιο προωθημένη θέση. Δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ Φόρμουλα 1 για την οικονομία τώρα. Παρομοίως.
1: Όχι, μπάσκετ. Άμα μου λέγες παραβολή με μπάσκετ, το έχω. Αλλά με Φόρμουλα 1 δεν το έχω. Για πες μου.
2: Κοίταξε στη Φόρμουλα. Κάνεις κάποιες κατατακτήριες πριν από το Grand Prix, το οποίο γίνεται την Κυριακή, ας πούμε. Το Σάββατο πας και κάνεις κατατακτήριες.
1: Ωραία, ωραία. Σαν προκριματικά, ας πούμε.
2: Για να δεις από τι θέση θα ξεκινήσει το μονοθέσιο.
1: Okay, εντάξει.
2: Ο άλλος ξεκινάει από την πρώτη, ο άλλος από τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέχρι την 25η, ας πούμε.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Αυτό είναι το ταλέντο.
1: Α, ότι ξεκινάς, ας πούμε, με ένα προβάδισμα.
2: Θα ξεκινήσεις με ένα προβάδισμα ή θα στερήσεις αυτού και θα ξεκινήσεις στις πίσω θέσεις.
1: Ωραία. Και να
2: ο αγώνας όμως, συγγνώμη, είναι αυτός της πορείας σου, της μελέτης σου, της ανάγκης σου να διακριθείς και της επιμονής σου. Γιατί πολλές φορές βλέπεις μεγάλα ταλέντα και τερματίζουν δέκατη. Και ο 15ος θα βγει τρίτος.
1: Το βλέπουμε και στον αθλητισμό αυτό που λες. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ο Αντετοκούμπο έχει πει: εγώ δεν είχα καλό σούτ, ας πούμε. Έκατσε ο άνθρωπο.
2: Έχει δουλέψει όμως.
1: Έχει δουλέψει πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Δεν έχω εγώ ταλέντο, ας πούμε, και εσύ έχεις. Και ξεκινάμε και οι δύο και δουλεύουμε. Και εγώ είμαι πιο εργατική.
2: Ναι.
1: θα σε προσπεράσω.
2: Σίγουρα, άμα εγώ καθίσω και δεν έχω την τάση και τη διάθεση να επιμορφωθώ και να καλλιεργηθώ, σίγουρα θα μου περάσεις.
1: Άρα λοιπόν, αν ήσουν δάσκαλος,
2: ναι,
1: και ερχόντουσαν δύο παιδιά να ξεκινήσουν μουσική, και ο ένας τον έβλεπε και...
2: Είχα κάνει εγώ στο δύο του το νέων, όχι ο δύο, στην ορχήστρα νέων του αγαπημένου μου δασκάλου Κώστα Μιντάνη, υπήρξα δάσκαλος και τους μίλαγα στα παιδιά.
1: Ναι.
2: Συνέχισε, ρώτησε με τι θέλεις και θα σου πω.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, και έρχονται δύο παιδιά την ίδια χρονική στιγμή και το βλέπεις το ένα και πω αυτό είναι
2: ταλεντάρα,
1: φυσικό ταλέντο.
2: Ναι.
1: Και είναι και το άλλο έτσι πιο... Εντάξει, είναι λίγο, δεν το έχει πολύ, αλλά το άλλο είναι πολύ εργατικό.
2: Και το ταλέντο είναι εργατικό ή το άλλο?
1: Όχι, το άλλο παιδί που δεν είναι ταλέντο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, και το άλλο που έχει ταλέντο είναι πολύ τεμπέλικο, ρε παιδί μου, και βλέπεις ότι δεν μπορείς να το αντιστρέψεις.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις, ας πούμε?
2: Θα προσπαθήσω να του δώσω ερεθίσματα και να το βάλω το παιδί που έχει το ταλέντο να ερωτευτεί πραγματικά αυτό το ταλέντο του. Γιατί πιθανόν δεν το έχει ερωτευτεί κανονικά και ξέρει ότι το έχει. Και είναι άσχημο πράγμα αυτό.
1: Ναι.
2: Και στον έρωτα και στα πάντα στη ζωή μας είναι άσχημο να ξέρεις ότι κάτι το κατέχεις. Γιατί δεν σου δίνει το ερέθισμα και να ψαχτείς μέσα σε αυτό. Να δεις και άλλες οπτικές τις οποίες μπορεί να μην τις έχεις. Να μην τις έχεις δει.
1: Ναι, κοίταξε. Νομίζω σε ένα βαθμό καλό είναι να ξέρεις την κλίση σου, όπως λέμε. Αλλά να θεωρείς ότι αυτό που μπορεί να το έχεις σε ένα βαθμό, θα το διδάσκεσαι μέχρι να πεθάνεις. Δηλαδή θα βρίσκεις άλλα πράγματα μέχρι να πεθάνεις, νομίζω.
2: Θα βρεις και άλλες οπτικές, θα βρεις και άλλα πράγματα τα οποία θα σου κεντρήσουν το ενδιαφέρον και θα σε κρατήσουν ενεργό. Τώρα ένα παιδί μπορεί να έχει μια φανταστική φωνή, λέμε ένα παράδειγμα. Αν δεν ασχοληθεί πραγματικά με αυτό και δεν μάθει τις τεχνικές και δεν έχει πραγματική ουσία μέσα σε αυτό, σύντομα θα έχει φύγει από αυτό. Και ένα παιδί που μπορεί να μην έχει, να το εξασκήσει και να έχει.
1: Τώρα που είπες για τη φωνή, γιατί σταθήκαμε στην κιθάρα. Λοιπόν, για τη φωνή. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, τόσα talent show. Δηλαδή.
2: Μεγάλη κουβέντα τώρα ανοίγεις.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Από όταν ήμουν φοιτήτρια που παρακολουθήσαμε με πάθος το πρώτο. Τι ήταν
2: fame
1: αυτό?
2: Story.
1: Ήταν το Fame Story.
2: Στηρίζουμε Fame Story.
1: Είμαι και παλιά. Εγώ είμαι και πολύ μεγαλύτερη σου. Λοιπόν.
2: Σώπα μου τώρα. Εσύ είπες πολύ μεγαλύτερη μου.
1: Λοιπόν. Ήμουν φοιτήτρια λοιπόν στο πρώτο Fame Story που γινόταν αυτός ο χαμός με τους τσακωμούς και διχαζόμασταν ποιος είναι καλύτερος.
2: Ήμουν στην Πούνια εγώ, ξέρεις.
1: Λοιπόν, τι γίνεται? Όλοι είμαστε καλοί φωνοί σε αυτή τη χώρα. Τόσοι άνθρωποι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Εμένα η πορεία μου είναι αυτή.
2: Εντάξει, μην το βλέπεις έτσι περισσότερο. Καταρχήν πάνε μόνο για τη δημοσιότητα ή πηγαίνουν μόνο για δύο στιγμές εμπειρίας. Οπότε...
1: Γενικά όμως είμαστε καλοί φωνοί σαν λαός. Ή όχι.
2: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω σαν λαός αν είμαστε. Σίγουρα είμαστε σαν λαός, γιατί έχουμε πολλές επιρροές. Η Ελλάδα συνδυάζει δυτική και ανατολική
1: και
2: μουσική.
1: Κουλτούρα.
2: Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα, έτσι. Και ένας μουσικός συνδυάζει πολλά πράγματα. Ξέρεις τι είναι να έχεις τώρα τον ανατολίτικο, τον αμανέ, τσιφτετελοειδή, αυτά τα οποία δεν είναι δικά μας, και να τα συνδυάζεις με τα δυτικότροπα.
1: Εντάξει, αυτό είναι όμως και ταλέντο να τα συνδυάζεις ωραία αυτά.
2: Κοίταξε, είναι οι επιρροές μας.
1: Ναι.
2: Και είναι πράγματα που έχουμε στην DNA μας.
1: Μας είναι πιο εύκολο. Βέβαια, από κάποιον άλλο που δεν έχει τα ίδια ακούσματα.
2: Εγώ θεωρώ ότι αν βάλεις έναν Άγγλο, τυχαίο παράδειγμα, να παίξει τις κλίμακες της Ανατολικής, Ουρσάκ, Χιτζάς, Χιτζασκάρ, αυτά τα πράγματα, θα λέει, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι κάνω. Ενώ εμείς το έχουμε μέσα στα αυτοί μας. Γιατί ποιος δεν ξέρει τη Μεσηρλού, ας πούμε, για ένα παράδειγμα.
1: Τέλειο τραγούδι το
2: έτσι, ναι, έτσι, το οποίο είναι σε τέτοιο μουσικό πλεισμό, γι' αυτό το λέω σαν παράδειγμα. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
2: Θεωρώ ότι υπάρχει το ταλέντο στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια, τα talent show δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσουν το ταλέντο ενός παιδιού στην Ελλάδα.
1: Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Δηλαδή εσύ θα πήγαινε σε ένα talent
2: show? Όχι, δεν θα πήγαινα και δεν έχω πάει. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχω πάει.
1: Για ποιο λόγο? Τι είναι
2: θα σε ρωτήσω σένα λοιπόν που παρακολουθούσες, που έχεις παρακολουθήσει και από το Fame Story. Ποιος ήταν ο νικητής του τελευταίου Voice?
1: Πού να ξέρω. Καταρχάς το τελευταίο δεν το βλέπω καν. Δηλαδή κάποια στιγμή και εγώ έχασα το ενδιαφέρον μου, όπως φαντάζομαι και πολλοί κόσμος.
2: Θα ήθελα αυτό και οι ακροατές, αν μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή, να μας πει ποιος ήταν ο νικητής του Voice.
1: Θα το γκουγκλάρουν, τους ξέρω τι. Ξέρω τι πονηρή που είναι, θα μας το στείλουν.
2: Θέλω να πω με αυτό ότι δυστυχώς περνάει τόσος πολλοί κόσμος που στο τέλος όλα αυτά είναι πολύ αναλώσιμα, είναι πολύ γρήγορα και είναι σαν τα reels που παρακολουθούμε στο κινητό μας πριν αποκοιμηθούμε.
1: Σύμφωνα.
2: Δεν θυμάσαι τίποτα μετά.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου και σου λέω, και εγώ σαν τηλεθεατής έχω χάσει το ενδιαφέρον μου. Όμως ένα νέο παιδί που δεν έχει καμία γνωριμία, ρε παιδί μου, σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρει κανέναν. Και σου λέει, μου λένε όλη η οικογένεια στο δύο που πάω ότι πω τι φωνάρα είσαι εσύ, κάτι πρέπει να κάνεις να σε δούνε παραπέρα. Και οι πόρτες είναι κλειστές, διότι ξέρουμε ότι λίγο πολύ στον καλλιτεχνικό χώρο. Μη σου πω για το συγγραφικό χώρο, εκεί να δεις. Είναι λίγο ελιτίστικα τα πράγματα. Δηλαδή κάποιον πρέπει να ξέρεις, επειδή είναι πάρα πολύ προφανώς αυτοί που ζητάνε να εισέλθουν στον χώρο αυτό, προφανώς για να ανοίξει μια πορτούλα. Δεν σου λέω ότι θα την κρατήσεις ανοιχτή αν δεν έχεις ταλέντο, αλλά για να ανοίξει μια πορτούλα
2: μια
1: ο
2: ταλαντούχος,
1: ναι, μια χαραμάδα, θα πρέπει κάποιον να γνωρίζει, σωστά?
2: Εντάξει, θα πρέπει κάποιον να γνωρίζει. Δεν υπάρχει λόγος, νομίζω, να το ξέρεις και προσωπικά. Αν έχεις ένα ταλέντο και μπορείς να κάνεις αυτό που κάνεις, πιστεύω θα μπεις σε ένα μαγαζί, θα μπεις σε ένα χώρο και θα ξεκινήσεις την πορεία σου. Τώρα,
1: αυτό
2: νομίζω...
1: είναι, περίμενε, αυτό όμως είναι το όνειρο. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πάνε εκεί για να μπουν σε ένα μαγαζί. Νομίζω σε ένα μαγαζί θα μπουν και αυτά, άμα πάνε. Θα πάνε να κάνουν μια οντισιόν, θα μπουν αν είναι υπερταλαντούχα.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τι όνειρο γιατί βλέπεις έχει ο καθένας.
1: Ή το όνειρο είναι θέλω δισκογραφία, τα θέλω όλα, θέλω συναυλίες, θέλω να γίνω πρώτο όνομα.
2: Και τι γίνεται με τη σημερινή δισκογραφία? Τι είναι η σημερινή, το 2026, τι εννοούμε δισκογραφία?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις τι γίνεται προς το χώρο.
2: Κοίταξε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι έχω δει πριν μια 20ετία, ας πούμε, ή 15ετία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Το επόμενο τραγούδι είναι και αυτό τραγούδι του Γιάννη Πολυστάρη και θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι και θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: στίγμα.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25-798.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών.
0: Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola. Havana Club Rum and Cola. Gordon's Gin and Tonic. Με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Lesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός. Stigma Radio.
13: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, είναι Σάββατο 16 Μαΐου. Να σας πω, είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχάσω αυτό, γιατί έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιάννη το Πολυστάρι, που είναι μουσικός, τραγουδιστής, γράφει τα τραγούδια, το ακούσαμε και εδώ στον Stigma FM. Λοιπόν, να σας πω να μην το ξεχάσω ότι λόγω της βροχής δεν θα γίνει το φεστιβάλ που ήταν σήμερα να υλοποιηθεί στον Λόφο του Στράνη από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη και θα μεταφερθεί το άλλο Σάββατο. Κρατήστε έτσι την δημιουργική σας διάθεση για τα εργαστήρια με τα παιδιά σας. Ελάτε το άλλο Σάββατο στον Λόφο του Στράνη, θα δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σήμερα έτσι επειδή είναι βροχερός ο καιρός δεν θα υλοποιηθεί, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς γιατί είναι εξωτερικός χώρος, και συνεχίζουμε εδώ την συζήτησή μας όπου είχαμε μείνει λοιπόν στα talent shows και αν κάποιος μπορεί σήμερα έτσι να γίνει γνωστός, αν μπορεί ένα νέο παιδί με ταλέντο, αν μπορεί να μπει στη δισκογραφία. Και πες μου, ποιος είναι ο ρόλος της δισκογραφίας σήμερα που έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο καθένας μπορεί να ανεβάσει, είναι...
14: Αυτό ρε Σπυρίδουλα μου πραγματικά, δεν ξέρω να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο καθένας όπως το είπες, εγώ, εσύ, το άλλος, οποιοδήποτε, μπορεί να φτιάξει ένα κανάλι σε οποιαδήποτε διαδικτυακή πλατφόρμα, είτε είναι YouTube, είτε είναι Spotify, είτε είναι Instagram, είτε είναι TikTok, είτε είναι οτιδήποτε, και να βγάλει αυτό που θέλει να βγάλει. Εδώ εγώ παρακολουθώ, ας πούμε, το TikTok. Δεν τα ξέρω και πάρα πολύ καλά, μην νομίζεις δηλαδή, και δεν πολύ ασχολούμαι. Λόγω της
13: δουλειάς,
14: δεν θα ανεβάσω ένα βίντεο με ένα τραγούδι, αυτό. Βλέπω ότι αυτά τα νέα παιδιά τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς.
13: Ναι, προφανώς, ναι.
14: Οπότε μάλλον άμα ρωτήσεις τα παιδιά σου θα ξέρουν καλύτερα το πώς θα προωθήσεις κάτι παρά εγώ, ναι, σε αυτή την περίπτωση.
13: Επομένως, αν είναι έτσι όλα να τα βγάζουμε στο διαδίκτυο, μετά πώς θα αμείβονται οι καλλιτέχνες, οι στιχουργοί?
14: Από τις προβολές. Από ό,τι ξέρω γίνεται μέσα από τις προβολές μετά. Δηλαδή π.χ. στο Spotify που ξέρω πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες,
13: κάποιες
14: ακροάσεις και μετά σου προστίθονται κάποια χρήματα. Αυτό.
13: Και πάμε σε μια άλλη συλλογιστική τώρα, μια και πιάσαμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορά πάλι την δημιουργία και πώς επηρεάζεται από τον κόσμο αυτό. Είχα φιλοξενήσει κάποια στιγμή το Mr. Music, που τον Δημήτρη τον Μπάρμπα, που είναι καθηγητής φωνητικής, έτσι είναι πολύ γνωστός στα social media. Και μου είχε πει, Σπυριδούλα, έχει αλλάξει ο τρόπος που οι δημιουργοί φτιάχνουν τα τραγούδια τους. Με ποια έννοια, και θέλω έτσι να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Ότι επειδή στο TikTok που ανέφερες το τραγούδι θα παίξει για 18 δευτερόλεπτα, από εκεί που οι δημιουργοί φτιάχναν ολοκληρωμένες ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος, αυτοί ψάχνουν να φτιάξουν 18 δευτερόλεπτα που θα παίξουν, ναι. Αυτό αλλάζει δηλαδή τη συλλογιστική που οι δημιουργοί φτιάχνουν τα κομμάτια τους.
14: Από ό,τι έχω δει ισχύει αυτό που λες. Ισχύει πάρα πολύ. Δηλαδή ψάχνεις ένα ρεφρέν, ψάχνεις μια τάκα, κάτι που θα κάτσει καλά στο αυτή το κροατή για να παραμείνει. Τώρα αυτή η μέθοδος είναι μια μέθοδος την οποία εγώ δεν υπηρετώ και δεν την ξέρω κιόλας. Να σου πω την αλήθεια μου. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Θεωρώ ότι το τραγούδι, το λέγαμε και αυτό πριν, πρέπει να σου δημιουργεί εικόνες πρέπει να σε μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο και πρέπει να σου δώσει, να σου δώσει πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις κιόλας εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή κλείσε τα μάτια σου, πιέσαι ένα ουίσκι, καθώς είναι και η παγκόσμια μέρα. Το άκουσα πριν αυτό και μου άρεσε.
13: Σου άρεσε.
14: Ναι, ναι. Και ταξίδεψε. Τώρα με ένα πυροτέχνημα 18 δευτερολέπτων, τι να ταξιδέψω, αυτό θα είναι. Ούτε μέχρι την Κυλλήνη δεν πάω.
13: Και ξέρεις τι, εγώ επειδή δίνω βαρύτητα, σου έλεγα και πριν, έτσι, off air, να το πω και on air, επειδή έχω έτσι αυτό το θέμα με τα βιβλία, με το γραπτό λόγο, εμένα σε ένα τραγούδι, αυτό, εντάξει.
14: Εμείς, συγγνώμη, μετά την γνωριμία μας, να ξέρεις, εγώ θα διαβάσω το βιβλίο σου, έτσι, έτσι. Το ξέρεις αυτό.
13: Ευχαριστώ και θα μου πεις και γνώμη. Λοιπόν, όμως μένω πολύ στον στίχο.
14: Ναι.
13: Δηλαδή με αφορά πολύ ο στίχος. Μπορεί ένα τραγούδι να έχει ένα φανταστικό ρυθμό, αλλά μπορεί να λέει πράγματα που να θεωρώ ότι είναι...
14: προσβάλλουν την αισθητική σου.
13: Ακριβώς, ότι είναι απαράδεκτα.
14: Ότι είναι απαράδεκτα.
13: Γιατί έχουμε ακούσει έτσι πάρα πολλά τραγούδια με ωραίο μπιτάκι, ωραίο ρυθμό. Και μέσα μπορεί να είναι σεξιστικά, μπορεί να προωθούν τα ναρκωτικά, να προωθούν τη βία.
14: Να σου πω κάτι.
13: Τι γίνεται εκεί.
14: Συγγνώμη. Ένα παράδειγμα. Τώρα, επειδή έβαλες νωρίτερα που ξεκίνησε την εκπομπή το τραγούδι του Ένας Αέρας. Το 2026, το να παιχτεί μια κιθάρα, μια φυσαρμόνικα και μια φωνή.
13: Είναι ρετρό.
14: Είναι ρετρό. Είναι ρετρό. Και σπάνιο. Και έχουμε φτάσει στο σημείο όλα τα τραγούδια να είναι
13: σαν ίδια. Δεν είναι σαν ίδια. Σαν να παίζει λούπα το ίδιο.
14: Ναι, παιδί μου, όλα αυτά γράφονται μόνο για να υπάρξουν μέσα στα clubs και να σου μεταφέρει αυτό το vibe. Οκ, το σέβομαι και μ' αρέσει. Κι εγώ, οκ, μια χαρά. Αλλά ρε, άμα δεν σου δημιουργήσει αυτό, επανέρχομαι πάλι στα δύο λεπτά πριν. Το τραγούδι είναι εικόνα. Άμα δεν σου δημιουργήσει μια εικόνα, δεν υποθεί μια ιστορία και δεν σου αφήσει μέσα σου ένα ερέθισμα, ποιος ο λόγος να υποθεί?
13: Κοίταξε, φτάσαμε, δεν ξέρω, εγώ είμαι έτσι και παιδί, ας πούμε, των 80's, έχω γεννηθεί το 80, δεν έχω θέματα, τα λέω. Και έχω μεγαλώσει με τραγούδια που είχαν αρχή, μέση, τέλος, είχαν περιεχόμενο, ήταν ιστορίες. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, ο Σαββόπουλος, πόσο έτσι παραμυθάς, πόσο...
14: Παραμυθάς, ναι, ωραίο, ωραίο.
13: Δηλαδή, έφτιαχνε ιστοριούλες, μένανε εύκολα. Είχε αυτή την ευκολία του που ψάχνουμε, το να μας μείνει, έτσι. Νομίζω και γι' αυτό γίνανε και επιτυχία. Αλλά είχε και περιεχόμενο μέσα στην απλότητά
14: του. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, αυτό είναι το πιο σύνθετο και το πιο δύσκολο, το να μεταφέρεις κάτι με νόημα, με απλοϊκό τρόπο και να... αυτό το πράγμα να μπορεί να μπει μέσα στην ψυχή του καθενός.
13: Συμφωνώ.
14: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
13: Θα σου πω, ας πούμε, εμένα μου αρέσει και η πυρόγα. Τη πυρόγα. Τη θεωρώ ένα πολύ δύσκολο τραγούδι. Μ' αρέσει, τη τραγουδάω, την αγαπώ. Όταν όμως κάθομαι και αποδομώ, ας πούμε, τον στίχο και τον διαβάζω πια έτσι σε βάθος, νομίζω ότι κρύβονται πάρα πολλά μηνύματα από πίσω. Εγώ δεν σου λέω να είμαστε εκεί, που μπορούμε να είμαστε και εκεί, γιατί ταξίδεψε σε βάθος χρόνου και ξέρουν τους στίχους και παιδιά, ας πούμε, που είναι πολύ δύσκολη στίχη. Το να θυμάσαι τόσο δύσκολο στίχο,
14: ναι,
13: κάτι σημαίνει για το τραγούδι. Ότι έχει μια αξία για να κάθεται ο άλλος και να το θυμάται. Το έχει ακούσει πολλές φορές. Και υπάρχουν και τραγούδια, ας πούμε, σκέφτομαι, του Κότσιρα. Σου έλεγα πριν για την Άβρα. Ποιος το έχει.
14: Παναγόπουλος. Φοβερή η Άβρα, έτσι.
13: Ναι
14: μεγάλο τραγούδι.
13: Μεγάλο τραγούδι και πολύ αισιόδοξο.
14: Και σίγουρα με έχει επηρεάσει.
13: Αυτό σου έλεγα να το πούμε.
14: Όπως επίσης έχω επηρεαστεί σίγουρα καλλιτεχνικά από τους Κατσιμιχαίους.
13: Και αυτοί, τι στίχο όμως.
14: Μεγάλο respect.
13: Και μιλάμε για το στίχο.
14: Δεν υπάρχει Κατσιμιχαίοι.
13: Ωραία. Και αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, βλέπεις ότι είμαστε ένα κοινωνικό καζάνι και βλέπουμε τα παιδιά μας με τόσους προβληματισμούς, με τόσες ανησυχίες. Βλέπουμε τραγικά γεγονότα που, επειδή έχω επινέξει συνειδητά να μην συζητάω τέτοια πράγματα μία ώρα που έρχομαι το Σάββατο, ναι, και ανοίγουν οι άνθρωποι το ραδιόφωνο τους και καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε και μπορεί να είστε στη δουλειά, στο δρόμο. Αλλά σήμερα που τα παιδιά μας βλέπουμε ότι έχουν πολύ δύσκολες συνθήκες να αντιμετωπίσουν, γιατί είναι πολλές οι προκλήσεις διαφορετικού είδους, πού πρέπει να είναι ο καλλιτέχνης σαν και σένα, ο δημιουργός σήμερα, έχει ρόλο μέσα σε αυτό? Γιατί παλιά οι καλλιτέχνες είχαν, ρε παιδί μου, και ένα κοινωνικό ρόλο, νομίζω. Δεν ήταν μόνο πάμε να βγάλουμε χρήματα, πάμε να δούμε τι πουλάει. Έτσι νιώθω, μπορεί να κάνω και λάθος.
14: Κοίταξε, αν δεις, αυτό που λες είναι ξεκάθαρο το παράδειγμα του Χατζηδάκη. Που όσο ζούσε ο Χατζηδάκης, λέει, ήταν πατριάρχης όλων. Ό,τι για να έλεγε ήταν η αρχή των πάντων. Θα έπρεπε να έχουν ρόλο, και όχι εγώ, και μεγαλύτεροι, έτσι. Και θα έπρεπε να υπάρχουν τα πρότυπα. Εντάξει, θα έπρεπε. Ο καθένας αναζητά αυτό που βγαίνει μέσα από την ψυχή του. Αλλά θα έπρεπε τα πρότυπα, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, να είναι τα πιο ουσιώδες.
13: Ναι.
14: Τώρα δηλαδή δεν θέλω να ασχοληθώ κι εγώ με αυτό. Απλά ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για μάρκες ρούχων, για καλλυντικά, για ναρκωτικά, για οτιδήποτε. Δεν μπορώ να βρω ένα ερέθισμα και κάτι να μου δώσει εμένα μέσα μου.
13: Ναι.
14: Τα υλιστικά τραγούδια δηλαδή που μιλάνε για την ύλη και για την στιγμή δεν μου δίνουν κάτι. Όταν δεν μου βάλουν το μυαλό μου να σκεφτεί και να με βάλει σε μια δεύτερη σκέψη. Εμένα προσωπικά, τα άλλα τα παιδιά σέβομαι αν τους δίνει κάτι.
13: Πιστεύεις ότι είναι μια μόδα που θα περάσει? Δηλαδή εγώ θέλω να νιώθω ότι, ξέρεις τι, είναι μια μόδα που θα περάσει.
14: Κοίταξε,
13: θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.
14: Γιατί και εγώ είμαι αισιόδοξος πολύ άνθρωπος. Νομίζω ότι θα περάσει. Γιατί γενικά έχουμε την τάση ανθρώπινα να αναζητάμε νέα πράγματα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι πριν κάποια χρόνια υπήρχε μεγάλη έξαρση με το ρεμπέτικο. Παντού δηλαδή ήταν οι φοιτητικές πόλεις πάντα και ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχει το ρεμπέτικο. Είναι τα ρεμπετάδικα, υπάρχει το ρεμπέτικο. Οπότε θεωρώ ότι κάποια στιγμή όλοι θα ψαχτούμε και λίγο παραπέρα. Δηλαδή θα χορτάσεις λίγο από την πίτα και θα έχεις ανάγκη να φας και ένα μαγειρευτό φαγητό.
13: Ναι.
14: Κάποια στιγμή θα αναζητήσεις από μόνος σου κάτι παραπέρα.
13: Ναι. Λοιπόν, και έτσι

0: Από εκεί κατάλαβες, από εκεί κλέβω εγώ και τα λέω. Λοιπόν, θα τραγουδήσουν στο Μουντιάλ μαζί με τη Μαντόνα, νομίζω, και με τη Σακύρα. Κάνουν χαμό λοιπόν αυτά τα συγκροτήματα και έβλεπα στον αντίποδα του εύκολου που λέμε ένα ντοκιμαντέρ που έχει βγει στο Netflix για αυτή την μπάντα που αρέσει στο παιδί μου, όπου έχουν έναν pop ήχο, δεν έχουν προσβατικό στίχο σε καμία περίπτωση, αλλά εκεί τι έβλεπα, έβλεπα το άλλο άκρο. Εκεί τα παίρνουν τα παιδιά από πάρα πολύ μικρά και με στρατιωτική πειθαρχία σου λέει, θα πάρουμε στους πέντε, ας πούμε, να κάνουμε μια pop μπάντα.
1: Νότιο-κορεάτικο ή βορειο-κορεάτικο?
0: Όχι, νότιο-κορεάτικο. Ναι. Κι όμως, παρά τα αυτά, η σπουδή που κάνουν πάνω στη μουσική, στα χορευτικά, σε ό,τι κάνουν για να φτάσουν να παρουσιάσουν ένα αποτέλεσμα που έχει 100% αρτιότητα, έτσι. Όμως και εκεί, για μένα άκρο είναι.
1: Ναι, είναι σίγουρα.
0: Δηλαδή να παίρνεις ένα παιδί και αντί να το αφήσεις να απολαύσει τη μουσική, να το βάζει και να του πεις θα στρατευτείς και θα σε κάνω εγώ. Γίνανε πρώτα ονόματα, έτσι δηλαδή. Τώρα μιλάμε.
1: Εντάξει μωρέ, είναι πολύ άκρα. Άλλο η πειθαρχία και άλλο αυτό που περιγράφεις τώρα. Πειθαρχία στη μουσική πρέπει να έχεις.
0: Αν θες να πας πιο πέρα, φαντάζομαι.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις και να είσαι μέσα στα πλαίσια αυτά που πρέπει να είσαι. Αλλά τώρα αυτό που μου λες είναι μια άλλη περίπτωση.
0: Ναι,
1: γι' αυτό σου ρώτησα, μήπως είναι Βόρεια Κορέα?
0: Όχι, δεν είναι, κι όμως.
1: Okay.
0: Για πες μου τώρα λίγο για το θέατρο.
1: Για το θέατρο. Το θέατρο, κοίταξε να δεις, είναι μια ανάγκη έκφρασης και κάτι που με κέρδισε τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Δηλαδή δεν το έχω από τη μικρή μου ηλικία, όπως έχω τη μουσική και την κιθάρα και το τραγούδι. Το θέατρο μπήκε στη ζωή μου. Παρακολουθούσα, ξέρω, κάπου στα 20-20 κάτι μου, έβλεπα θεατρικές παραστάσεις. Δεν ήξερα ότι μπορώ να γράψω. Μέχρι που ξαφνικά έγραψα. Και όχι έγραψα, άρχισα και έγραφα
0: σελίδες.
1: Δηλαδή τώρα μέσα στο κινητό μου έχω, επίτηδες στις, έχω στο κινητό μου, γιατί μου έρχονται σκέψεις, επειδή μου, που μπαίνω και διορθώνω. Οπότε έχω 5-6 μουσικοθεατρικές παραστάσεις που τις δουλεύω παράλληλα.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, με διάφορα project stories και αυτά. Έχω ανεβάσει. Μία ήταν Υπέργολα, την οποία δεν ανέβασα πριν 3 χρόνια, και έχω συμμετάσχει και σαν ηθοποιός στην παράσταση Ο Σπουργίτης του κύριου Νίκου Πέτα. Είχα παίξει τον Ιωάννη Τσακασιάνο, τον οποίο τον αγάπησα, να ξέρεις, γιατί είναι μουσουργός μεγάλος, έτσι, επτανήσιος, ακινδυνός, την τρέλα της Ακινθινή την ωραία. Ναι, και από εκεί και πέρα έχω σκοπό. Μια από τις παραστάσεις μου που ετοιμάζω, την οποία την έχω έτοιμη, έχω έτοιμη και την ομάδα, όλοι είμαστε φίλοι.
0: Α,
1: τα παιδιά, ναι, εμένα μου αρέσει να δουλεύω πάντα με φίλους, γιατί θεωρώ ότι τέχνη πρέπει να είναι με φίλους για να αποδοθεί σωστότερα.
0: Υπάρχει η χημεία, η σωστή.
1: Έτσι, και έχω σκοπό να την ανεβάσω φέτος το χειμώνα. Δεν ξέρω ποιο μήνα, αλλά θα βγει το χειμώνα. Επίσης, ήθελα να σου πω ότι αυτό τώρα που είπα μου έδωσε μια σκέψη, θυμήθηκα κάτι. Έκανα ένα σεμινάριο κιθαριστικό με τον κύριο Λάπα. Είναι ο κιθαρίστας που παίζει με το Μάλαμα. Δηλαδή σίγουρα στο YouTube και σε αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Τον έχουμε δει. Και έλεγε το εξής. Το να παίξεις καλά με έναν συνάδελφο εξαρτάται από τη συνένεση τη μεταξύ σας. Δηλαδή δεν μπορώ, λέει, να διανοηθώ ότι με τον συμπαίχτη, συνάδελφο, συνοδοπόρο που θα έχω δίπλα μου, δεν θα έχω πιει ένα καφέ, δεν θα έχω παίξει ένα τάβλι, δεν θα έχω πει δύο προσωπικά πράγματα. Και αυτό ισχύει. Εγώ, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τον Σπύρο το Λιβέρι, που είμαστε και πολύ καλοί φίλοι, και αυτό αποδίδεται on stage. Η χημεία, η φιλία και η αγάπη μεταξύ μας, παιδί μου, το βλέπεις και στο μεταξύ μας, αλλά και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπάρχει μια συνέδεση.
0: Μα όταν μιλάμε για θέατρο, μιλάμε για μια ομαδική δουλειά, έτσι.
1: Βέβαια, άμα δηλαδή εμείς τώρα έχουμε μια κοινή σκηνή στο θέατρο και εσύ με βλέπεις και σου γυρνάνε τάντερα, ρε παιδάκι μου.
0: Άντε να παίξουμε, έτσι.
1: Άντε τώρα να βγεις και να μου πεις καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Ναι, θα ήταν πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο, αλλά γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι σωστές συνεργασίες, έτσι, αυτές μάλλον που γίνονται επιτυχίες μεγάλες, από πίσω έτσι
1: κρύβουν ομάδες που δουλεύουν χρόνια μαζί.
0: Μια σύνδεση ωραία.
1: Είναι ομάδες που δουλεύουν πολλά χρόνια μαζί και είναι φίλοι περισσότεροι.
0: Αυτό λοιπόν, έτσι, μου το έχουν πει διάφοροι καλλιτέχνες που έχουν φιλοξενήσει. Μου είχε κάνει εντύπωση όμως ένα παιδί που κάνουν αυτοσχεδιαστικές παραστάσεις. Δεν υπάρχει κείμενο.
1: Πολύ δύσκολο αυτό.
0: The Lenormands λέγονται τα παιδιά αυτά. Τους είχα βρει στα social media και τους πήρα τη συνέντευξη τηλεφωνικά.

0: γιατί είμαι πολύ ψαχτήρη, ξέρεις αυτά. Ναι. Και τους είχα πει, εγώ έτσι όπως έβλεπα τα βίντεο στο YouTube και στο Instagram, ένιωθα ότι η ατάκα είναι το φοβερό, ας πούμε, σε αυτά, λέω, πω, ξέρω εγώ. Και μου λέει, όχι Σπυριδούλα, δεν είναι η ατάκα. Γιατί αν κάποιος είναι έτσι πολύ καλός και πολύ ευφυής και έχει την ατάκα, μπορεί να χαλάσει την ισορροπία του πράγματος. Να πει μια δυνατή ατάκα και μετά για 10 λεπτά να πέσει όλη η υπόλοιπη ισορροπία. Άρα το θέμα δεν είναι η ατάκα, είναι η ισορροπία.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, έχεις δίκιο.
0: Αυτό που λες λοιπόν με φέρνει εκεί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι έτσι, και με τους καλλιτέχνες.
1: Να σου πω κάτι τώρα σε αυτό που είπες, έχεις δίκιο. Εγώ που γράφω, ας πούμε, κείμενα. Και βάζω τον ένα χαρακτήρα και λέει, ας πούμε, μια τάκα καλή. Μετά λέω τώρα.
0: Πρέπει να το ισορροπήσω.
1: Ναι, πρέπει να το ισορροπήσω, έχεις δίκιο. Είδες. Γιατί μετά, άμα φύγει και πέσει, έχει ξενερώσει όλο.
0: Το κάνεις προφανώς υποσυνείδητα, το αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις, αλλά η τεχνική είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί. Και ίσως εσένα σου βγαίνει αυτοματοποιημένα, γιατί και η μουσική ένας αλγόριθμος είναι.
1: Βέβαια.
0: Και η συγγραφή είναι ένας πολύ αυστηρός αλγόριθμος. Εγώ δηλαδή που έχω παρακολουθήσει σεμινάρια συγγραφής σε πάρα πολλά είδη, έχω παρακολουθήσει και το θεατρικό είδος, θα σου πω μετά. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ αυστηροί αλγόριθμοι. Νομίζει κάποιος ότι η συγγραφή είναι πολύ ελεύθερο πράγμα. Εγώ λέω το εξής. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το ταλέντο και την δουλειά, που μου έλεγες και πριν και για την κιθάρα και για τη φωνή. Ότι μπορεί να έχεις το ταλέντο και την ιδέα, αλλά αν τεχνικά την υλοποιήσεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις τις σωστές τεχνικές, θα γίνει πιο αδύναμη αυτή η ιδέα, που μπορεί να είναι εξαιρετική. Αν όμως η υλοποίησή της είναι με λάθος τεχνική, θα την ρίξεις. Άρα θέλουμε και το φαντασιακό κομμάτι να λειτουργεί πολύ ψηλά, αλλά και το τεχνικό κομμάτι.
1: Ισχύει. Έτσι, να σου πω πώς λένε το βιβλίο σου.
0: Η σωστή λάθος στιγμή.
1: Η σωστή λάθος στιγμή. Λοιπόν, να το κάνουμε musical.
0: Να το κάνουμε musical.
1: Να το κάνουμε musical.
0: Κοίταξε, λοιπόν, γίνεται έτσι κάποιος λόγος τώρα τελευταία στα social media από bookstagrammers και αυτά.
1: Ναι.
0: Πρόσφατα είχε και το K-Mash μια κριτική για μένα. Όλοι λοιπόν γράφουν από κάτω, είναι έτοιμο για μεταφορά στο θέατρο. Αν θες Γιάννη μου. Αν θες Γιάννη μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Θέλω να το κάνουμε όμως μουσικοθεατρική.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Αλήθεια, το έχω παρατηρήσει. Ό,τι παραστάσεις και να έχω δει,
0: ναι.
1: Η στιγμή που θα μπει το τραγούδι
0: είναι διαφορετική. Πες το μου αυτό.
1: Αλλάζει
0: γιατί.
1: Όλη η εικόνα του θεάτρου εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Γιατί το τραγούδι μιλάει μέσα στην ψυχή σου.
0: Δημιουργείται διαφορετικό αίσθημα εκείνη την ώρα.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Διαφορετική σύνδεση.
1: Ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι και πρωί. Και έχω κοιμηθεί 2 ώρες, έτσι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά και δεν κάνω λάθος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη μουσική στον κινηματογράφο ήταν ο Hitchcock.
0: Α, ναι. Δεν το ήξερα. Ωραία πληροφορία.
1: Ναι. Και την είχε βάλει σε μια σκηνή όπου ήταν ένα thriller και είναι ένας φόνος, γίνεται τέλος πάντων, και ήταν αδύναμο. Και όταν έβαλε την ένταση με τα βιολιά, ανατρίχιασες.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Οπότε η μουσική σου δημιουργεί πράγματα εντός σου, σου ταράζει την ισορροπία.
0: Μάλιστα. Δεν το
1: πόσο τοις100% νερό έχουμε στο σώμα μας?
0: Ναι. 80% πόσο?
1: Νομίζω. Μπορεί και παραπάνω. Αυτό το πράγμα λοιπόν πάλεται.
0: Ναι.
1: Από τον ήχο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και στις ταινίες, αυτό που είπες, όταν μπαίνει η μουσική, αν είναι καλή. Πόσες φορές λέμε, ρε παιδί
1: στο
0: μου.
1: Στο thriller, συγγνώμη, αν παρακολουθείς, περισσότερο φοβάσαι.
0: Όταν καλά, ναι, άστο.
1: Τη μουσική με το που ξεκινάει αυτή η μυστήριο τρομακτική.
0: Ναι, και λες τώρα τι θα με βρει.
1: Που εκείνη την ώρα μπορεί ο άλλος απλά να τρώει. Λες, κάτι θα φάει τώρα.
0: Κάτι θα μας βρει τώρα. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα είπαμε. Και...
1: κοίτα, δεν μας έφτασε ο χρόνος, γιατί πέρασε γρήγορα.
0: Πέρασε γρήγορα. Εγώ να σου ευχηθώ ό,τι κάνεις. Να έχει έτσι μέσα του τη δημιουργία που εσύ θες και να έχει και την εξέλιξη, γιατί νομίζω στον καλλιτέχνη αυτό που έχει σημασία είναι η εξέλιξη. Ναι. Επομένως να εξελίσσεσαι και να περνάς καλά με αυτό που κάνεις, γιατί το έχουμε χάσει λίγο.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή νιώθω ότι πρέπει να περνάμε και καλά με όσα κάνουμε. Εγώ χάρηκα πολύ που γνωριστήκαμε.
1: Κοίτα, καταρχήν και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί θα σου μιλήσω ειλικρινά. Τόσο καιρό που έχουμε μιλήσει για να βρεθούμε, δεν έχει τύχει να σε ακούσω.
0: Δεν είχε τύχει.
1: Γιατί εγώ αυτή την ώρα κοιμάμαι. Είσαι Σάββατο το πρωί, 10 η ώρα. Εγώ συνήθως 12 παρά θα θέλω τον ελληνικό μου. Λοιπόν, αλλά εντυπωσιάστηκα γιατί και εσύ είσαι καλλιτέχνητα και πραγματικά έχεις πολλά ωραία πράγματα. Και χάρηκα που βρεθήκαμε και τα είπαμε. Και...
0: κάποια συνεργασία θα προκύψει.
1: Θα προκύψει, κάτι θα γίνει τώρα. Εγώ θα διαβάσω το βιβλίο σου, σου το είπα.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια. Γιατί γενικά μου αρέσει να διαβάζω και θα το διαβάσω. Και μακάρι κάποια στιγμή στο μέλλον να γίνει κάτι.
0: Έτσι, να συνεργαστούμε. Ωραία.
1: Και αυτό που είπες επίσης, πάντα λέω, το παν στη ζωή μας είναι η εξέλιξη. Έτσι. Και πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και πώς αφήνουμε τον εαυτό μας να εξελιχθεί μέσα στον χρόνο.
0: Νομίζω ο καλλιτέχνης πρέπει να βλέπει μπροστά του απάτητες βουνοκορφές. Ναι. Όσο βλέπει για πάντα απάτητες βουνοκορφές, θα προσπαθεί να τις κατακτήσει.
1: Παραμένει ενεργός.
0: Ναι. Παραμένει αν νιώσει ενεργός. Ότι έφτασε κάπου, ναι. Εκεί σταματάει η δημιουργία.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε έχουμε απάτητες βουνοκορφές μέσα στο θέατρο, εμείς οι δύο.
0: Έτσι. Ωραία, λοιπόν. Και το επόμενο τραγούδι είναι φυσικά του Γιάννη Πολυστάρη, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε στον Στίγμα FM και τον φιλοξενήσαμε και του ευχόμαστε τα καλύτερα. Να ευχηθώ και εσάς να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε με τους αγαπημένους σας. Και να θυμίσω ότι σήμερα δεν θα γίνει το φεστιβάλ στην Μπόχαλη, αλλά θα γίνει το επόμενο Σάββατο από την Παιδική Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκη.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανή

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
6: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

treats you right, keeps you satisfied. It's AutoNation.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
0: Στίγμα.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20

0: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου. Stigma Radio.

16 Μαΐου σήμερα, 10 λεπτά μετά τις 12. Η καλύτερη ώρα της εβδομάδας είναι ακριβώς αυτή εδώ, το πρωινό του Σαββάτου, όπου ο χρόνος κυλάει λιγάκι νοχηλικά και κρύβει υποσχέσεις για όσα ακολουθούν. Είμαι η Νένα Αντωνοπούλου, ζωντανά εδώ στο Στίγμα FM στους 97,6, και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι παρέα σας με μουσική νέα και καλή διάθεση.

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα. Διαβάζω ότι υπάρχει και πιθανότητα για μικρή καταιγίδα. Μάλιστα. Τι να πω. Μάιος είναι. Ό,τι θέλει κάνει.

Τι είναι αυτό που έχει πραγματικά σημασία στην ανατροφή ενός παιδιού? Μία μαμά και ψυχοθεραπεύτρια έδωσε τη δική της απάντηση. Και σίγουρα δεν μίλησε για βαθμούς ή τελειότητα. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι αν τα παιδιά της θα μεγαλώσουν εν συνέστηση. Αν θα μπορούν να καταλαβαίνουν και να σέβονται τους άλλους. Χωρίς φυσικά να πιέζονται τα ίδια να είναι τα καλά παιδιά από φόβο. Τη νοιάζει επίσης αν θα αγαπήσουν τη μάθηση και δεν θα τη συνδέσουν μόνο με το άγχος και τις υποχρεώσεις. Αν θα μάθουν να επιλέγουν ανθρώπους που τα σέβονται και να απομακρύνονται από σχέσεις που τα πληγώνουν. Και πάνω απ' όλα, αν θα νιώθουν ελεύθερα να είναι ο εαυτός τους. Γιατί όπως λέει και η ίδια και συμφωνώ, τα παιδιά δεν χρειάζονται τέλειους γονείς. Χρειάζονται ανθρώπους που είναι δίπλα τους, που ακούν και δημιουργούν ένα χώρο ασφάλειας και αποδοχής.

Ονείδια ή περιβάλλον? Τι είναι αυτό που τελικά διαμορφώνει την προσωπικότητά μας? Οι επιστήμονες σήμερα λένε πως η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Η προσωπικότητα δεν καθορίζεται μόνο από το γονιδιά μας, αλλά ούτε αποκλειστικά από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε. Στην πραγματικότητα, είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Τα γονίδια μπορεί να επηρεάζουν κάποιες τάσεις και χαρακτηριστικά μας. Όμως, οι εμπειρίες, οι σχέσεις και όσα ζούμε καθημερινά παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Το περιβάλλον μας μπορεί να ενισχύσει πλευρές του χαρακτήρα μας και να αλλάξει συμπεριφορές, επηρεάζοντας τον τρόπο που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον. Ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου δεν είναι κάτι σταθερό. Εξελίσσεται μαζί του σε κάθε στάδιο της ζωής.

0: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες. Και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
7: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
6: Μπορείς να ξεφύγεις.
7: Κανείς δεν ξεφεύγει.
6: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
7: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
6: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
7: Ήρθε η ώρα.
6: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
12: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα είμαστε και πάλι εδώ για το επόμενο ραδιοφωνικό ημίωρο, ζωντανά στο Στίγμα FM στους 97,6 Red Hot Chili Peppers.

για πρώτη φορά στην ιστορία των λεγόμενων πράσινων Νόμπελ, όλες οι φετινές νικήτριες είναι γυναίκες. Το Goldman Environmental Prize είναι ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για το περιβάλλον. Τίμησε γυναίκες από διαφορετικές γωνιές του κόσμου που δίνουν καθημερινά μάχες για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες τους. Δεν είναι πολιτικοί ούτε ισχυρές προσωπικότητες με εξουσία. Πρόκειται για ανθρώπους που αποφάσισαν να μην μείνουν σιωπηλοί μπροστά σε όσα συμβαίνουν γύρω τους. Κάποιες αγωνίζονται για την προστασία των δασών, άλλες ενάντια στη ρήπανση και σε έργα που απειλούν το νερό και το περιβάλλον. Και ίσως τελικά αυτό να κάνει αυτή τη στιγμή τόσο σημαντική. Είναι μια επενθύμηση πως η αλλαγή πολλές φορές ξεκινά από τη φωνή ενός ανθρώπου που επιμένει. Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση απασχολεί όλο και περισσότερο το πλανήτη, αυτές οι γυναίκες δείχνουν ότι η δράση, η επιμονή και το θάρρος μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά.

Η στάση που κοιμάται ο σκύλος μας λέει περισσότερα από όσα φανταζόμαστε. Οι ειδικοί εξηγούν ότι κάθε στάση ύπνου μπορεί να αποκαλύπτει πώς αισθάνεται ένας σκύλος μέσα στο περιβάλλον του. Για παράδειγμα, όταν κοιμάται κουλουριασμένος, συνήθως αναζητά ζεστασιά και προστασία. Αν όμως κοιμάται ανάσκελα, με την κυλίτσα εκτεθειμένη, αυτό δείχνει ότι νιώθει απόλυτα ασφαλής και χαλαρός. Και φυσικά, όταν επιλέγει να κοιμάται δίπλα μας, το μήνυμα είναι απλό. Εμπιστοσύνη και σύνδεση. Οι σκύλοι μπορεί να μην μιλούν με λέξεις, όμως επικοινωνούν συνεχώς μέσα από τη συμπεριφορά και τις κινήσεις τους. Ίσως λοιπόν, την επόμενη φορά που θα τον δείτε να κοιμάται ήσυχα δίπλα σας, να θυμηθείτε ότι εκείνη τη στιγμή νιώθει ακριβώς αυτό που όλοι αναζητούμε. Ασφάλεια και ηρεμία.

0: deserve a little sex.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωή.

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Εδώ είμαστε ξανά, 3 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στη παρέα μας. Είμαι η Νάνα Τονοπούλου και για την υπόλοιπη μία ώρα που μας απομένει θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ ζωντανά στο στίγμα FM στους 97,6. Winter, First Move, υπέροχο κομμάτι.

Κι όμως, τα ενσύρματα ακουστικά επέστρεψαν και θεωρούνται ξανά cool. Αυτό που κάποτε φαινόταν παλαιομοδίτικο, σήμερα γίνεται trend, κυρίως μέσα από τη Gen Z και τα social media. Και ίσως ο λόγος να είναι απλός. Τα ενσύρματα ακουστικά είναι πρακτικά. Δεν χρειάζονται φόρτιση, δεν χάνουν μπαταρία, δεν σε αγχώνουν με συνδέσεις και ρυθμίσεις, απλώς τα βάζεις και λειτουργούν. Πολύ μάλιστα. Λένε ότι προσφέρουν και καλύτερη ποιότητα ηχού και μια πιο καθαρή εμπειρία ακρόασης. Υπάρχει όμως και κάτι έτσι πιο συμβολικό με αυτή την επιστροφή. Σε μια εποχή όπου όλα γίνονται γρήγορα, ασύρματα, το καλώδιο μοιάζει σχεδόν νοσταλγικό. Ίσως τελικά αυτή η τάση να μην αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά την ανάγκη μας να επιστρέψουμε σε κάτι πιο απλό και πιο αληθινό. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα που αφήσαμε πίσω είναι και αυτά που μας λείπουν περισσότερο.

Μόλις πληροφορήθηκα ότι έχετε τη δυνατότητα, μπαίνοντας στη σελίδα μας stigmafm.gr, να πατήσετε το κουμπί, στείλτε μήνυμα μέσω Viber ή το WhatsApp και να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας.

Αλλάξουμε τώρα λίγο στυλ. Και έχω ένα πολύ πολύ καλό λόγο γι' αυτό. Όσοι χθες είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τη συναυλία της Patti Smith στο κατάμεστο δημοτικό θέατρο Λυκαβητού, κατάλαβαν από πρώτο χέρι γιατί αυτή η γυναίκα θεωρείται η νονά της punk, αλλά και μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της γενιάς της. Είναι ένας πραγματικός θρύλος επί σκηνής και μας θυμίζει ότι η μουσική δεν έχει ηλικία. Έχει μόνο ψυχή και βαθιά διαπραγμάτευτη ειλικρίνεια. Γιατί κάποιοι καλλιτέχνες δεν ακολουθούν απλά την ιστορία της μουσικής, τη γράφουν. Because the night, Patti Smith.

0: Stigma Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
8: Stigma Radio.
9: Μετά από αυτό το μικρό break, είμαστε και πάλι εδώ για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, ζωντανά στο Stigma FM στους 97,6. Duffy, Mercy.

Ένα μουσικό βίντεο για το σχολικό μπούλινγκ έχει προκαλέσει αίσθηση σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο για την αισθητική του, αλλά και για το συνέστημα που αφήνει πίσω του. Πρόκειται για το Storm, τη συνεργασία του Romain Garva με το Young Lean. Πρόκειται για ένα έργο που μοιάζει περισσότερο με μικρή κινηματογραφική ταινία παρά με ένα κλασικό music video. Μέσα σε ένα σκοτεινό σχολικό περιβάλλον, γεμάτο πίεση, φόβο και απομόνωση, το βίντεο αυτό αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί έφηβοι. Οι εικόνες είναι έντονες, σχεδόν ασφυκτικές, και ακριβώς εκεί βρίσκεται η δύναμή του. Δεν προσπαθεί απλώς να σε σοκάρει. Προσπαθεί να σε βάλει έστω και για λίγο στη θέση εκείνων που νιώθουν αόρατοι, μόνοι ή αποκλεισμένοι. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και η αιτία που έκανε το βίντεο αυτό viral τόσο γρήγορα. Πίσω από τη μουσική και τις εικόνες υπάρχει μια αλήθεια που πολλοί νέοι ζουν καθημερινά. Και καμία φορά μία εικόνα μπορεί να πει όσα δεν λέγονται εύκολα με τις λέξεις.

Ο Brad Pitt επιστρέφει φέτος το Σεπτέμβριο στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Heart of the Beast. Πρόκειται για μια ταινία που ήδη συζητιέται έντονα πριν καν κυκλοφορήσει. Αυτή τη φορά ο Brad Pitt πρωταγωνιστεί σε ένα survival thriller που εκτελήσεται στα παγωμένα τοπία της Αλάσκας. Η ιστορία ακολουθεί έναν πρώην στρατιώτη των ειδικών δυνάμεων, ο οποίος μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα προσπαθεί να επιβιώσει έχοντας δίπλα του μόνο το σκύλο του. Οι πρώτες εικόνες που παρουσιάστηκαν έχουν ήδη δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες, μπορώ να πω, με πολλούς να μιλούν για έναν πιο όριμο και εσωτερικό ρόλο για τον Brad Pitt. Δεν μένει παρά να το δούμε.

Και για αυτή την εβδομάδα σταθερή επιλογή είναι το Σινέ Φόσκολος, στο οποίο μπορείτε να δείτε η μικρή μας φίλη τις μεταγλωτισμένες ταινίες, στις 4:30 το τραγούδι της μικρής Φάλινας και στις 6 η Μαλλιαρή Detective. Και οι μεγαλύτεροι μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 8 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» με μια άκρος επίκαιρη ματιά στο σύγχρονο σκληρό κόσμο της μόδας, και στις 10 την ταινία «Γκρίζα Ζώνη» στη σκηνοθεσία του Γκάι

κάπου εδώ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Τα σκληρά γεγονότα των τελευταίων ημερών αποτελούν σίγουρα μια υπενθύμηση του πόσο εύθραυστη είναι η ζωή μας και πόσο τίποτα πια δεν είναι δεδομένο. Ας κρατήσουμε λοιπόν σφιχτά όσους αγαπάμε και ας δώσουμε περισσότερο φως στις μέρες μας. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν η Νένα Ντονοπούλου, ζωντανά εδώ στο Στίγμα FM στους 97,6. Μέχρι το επόμενο Σάββατο, που θα τα ξαναπούμε, εύχομαι να έχετε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο και ένα όμορφο ξεκίνημα στη νέα

0: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό, συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Ντετέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίν Ντετέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

αυτό, ε. You look so peaceful and scare me. Don't die just yet.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26 950 25 798.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
0: κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
13: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
14: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
13: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
15: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
0: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απούλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 2695033409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
3: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
6: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
5: Μπορείς να ξεφύγεις.
6: Κανείς δεν ξεφεύγει.
5: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
6: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
5: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
6: Ήρθε η ώρα.
5: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό, συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίν Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο,

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950 25-798.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
13: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
14: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Στίγμα Radio.

0: Stigma Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
5: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
6: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
5: Μπορείς να ξεφύγεις.
6: Κανείς δεν ξεφεύγει.
5: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
6: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
5: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
6: Ήρθε η ώρα.
5: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33 409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
8: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
11: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: You're listening to Bosanos in the Mix. Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950 25-798.
4: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
0: Stigma Radio. You're listening to the Soul and House Luxury Radio Show.

0: little sad.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20

0: φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
8: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
7: Μπορείς να ξεφύγεις.
8: Κανείς δεν ξεφεύγει.
7: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
8: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
7: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
8: Ήρθε η ώρα.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
9: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
6: Στίγμα. You're listening to the Soul and House Luxury Radio Show. Bozonos in the mix.

0: Μπουζούνος in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. Stigma Radio.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
4: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
0: Στίγμα. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είστε καλά συντονισμένοι στον Στίγμα 97,6. Και αυτό εδώ είναι το House Motion Radio Show. Κάθε Σάββατο, Σπύρος House Motion, για ένα 2 ώρο, 8 με 10 διαλύει τις μουσικές. Ζωντανά, στο μικρόφωνο, εδώ στον Στίγμα.

Αυτή είναι η Disco Steps, Make You Move. Λέτε να επανέλθει Disco House, Disco House στο προσκήνιο, να γίνει πάλι mainstream. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις μικρές.

Όλοι εμείς που ζήσαμε την μουσική των 90s, προς τα τέλη των 90s, ζήσαμε το πρώτο κύμα της Disco House, της γαλλικής, ξεκινώντας από τους Daft Punk και τα samples σε ένα μεγάλο κίνημα με Bob Sinclair, με γαλλικά labels, με Stardust.

να δώσουμε τις πρώτες μας καλησπέρες στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ, στο φίλο μας τον Πάνο, την Άννα, την Εφέλη και την Ηλιάνα, που μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους. Let me tell you, Mirko and Mix. Να δώσουμε χαιρετισμούς επίσης στον Envy Radio, στο φίλο μας τον Χριστό.

Λοιπόν, να πούμε ότι το προηγούμενο track είχε τα samples από τα vocals της Lolita Holloway. Το Love Sensation. Και αυτό εδώ είναι πολύ αγαπημένο. Michelle Wicks, Bobby D'Ambrosio και Moment of My Life.

ένας αυθεντικός Chicago House producer, ο Jamie 326, καλεσμένος του Shapes Festival πέρσι το 2025. Το remix του It Looks Like Love του στη Σανανέ, το νέο single της Σανανέ. Ζωντανά στον Στίγμα, ο Σπύρος Χαοσμόσιον στις μουσικές και το μικρόφωνο. Αρκετά χορευτικά, αρκετά funky για το ξεκίνημα.

Αυτό είναι το νέο σιγκλάκι, το I Like It, μόλις κυκλοφόρησε μετά το massive hit Let Me Talk To You. Καλοκαιρινά groups εδώ στο House Motion Radio Show. Σπύρος House Motion στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Επανερχόμαστε μετά το break.

0: στίγμα.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια

0: Φάι Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. All day dining. All night dancing. Brunch που γίνεται lunch. Lunch που γίνεται dinner. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Stigma Radio.

ένα από αυτά τα μυστήρια Vinyl Lonely Releases από το όχι πολύ μακρινό 2018. Pain and Pleasure featuring Lady Blacktronica. Η επιστροφή μας στο House Motion Radio Show, ο Σπύρος House Motion. Διαλέγει μουσικές μέχρι τις 10.

Λοιπόν, αυτό εδώ είναι και αυτό ένα από τα αγαπημένα της εκπομπής μας, του Διορού. Κυκλοφόρησε και αυτό το 2018 μόνο σε βινήλιο, σε ένα white label ενός γερμανικού label του Geeklink. Αλλά η δύναμη του διαδικτύου το έφερε στα αυτιά πολύ ευρύ κοινού, πολύ ευρέως κοινού, να τα πούμε σωστά. Ο Slav, ένας από τους YouTuber που ανεβάζει πολύ ψαγμένες μουσικές, το ανέβασε, έφτασε 20 εκατομμύρια views. Και μαθαίνουμε ότι το έχει κάνει και ο Kanye West ακόμα, αυτό το sample.

Ένα κομμάτι που δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε καμία πλατφόρμα, σε ούτε Spotify, ούτε σε digital sites. Maybe από Ketten Carousel. 24 μετά τις 9 στο Στίγμα.

υπάρχουν κάποιες φορές που εμφανίζεται ένας παραγωγός, ένας τύπος και μοιάζει να έχει έρθει εκτός της γης, εξωγήινος. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό εδώ σε ένα αφιέρωμα που κάναμε για το Cool of the Song, με πολύ καλούς φίλους στο στούντιο πριν αρκετά χρόνια, με Native P και Not Nick. Κάναμε ένα αφιέρωμα στο Cool of the Song. Ένας παραγωγός που όσο γρήγορα ήρθε και όσο τόσο γρήγορα και εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, αρκετά βγάζει ρηλίσεις, αλλά τράξει όπως αυτό εδώ, όπως το YUD, ένα από τα μεγάλα hits των 2010s. Why haven't I? Στίγμα 7,6. Για περίπου 10 λεπτά ακόμα ο Σπύρος Χαοσμόσιον διαλέγει τις μουσικές.

μιλώντας για κάποιους παραγωγούς όμως που ήρθαν πριν πολλά χρόνια και δεν πάνε πουθενά. Αυτός εδώ είναι ο Louis Vega. Από τις αρχές του 90 με τους Masters at Work και το New York and Soul. Το 2000 με το δικό του label Dance Ritual, Elements of Life, μια live μπάντα. Πάνω από 35 χρόνια στην κορυφή. Louis Vega, Murder by Murder, το νέο track που κυκλοφορεί στην Νούλου, το label της Ανανέ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να τους ξαναφιλοξενούμε φέτος το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο.

σαν μέρος του Shapes Festival. Shapes Festival 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Για 7ο καλοκαίρι.

πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής. Για τις προηγούμενες δύο ώρες εδώ στον Στίγμα ήταν ο Σπύρος House Motion και το House Motion Radio Show. Τα ξαναλέμε την άλλη εβδομάδα εδώ το Σάββατο 8-10.

0: στροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Στίγμα 97,6.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Stigma Radio.

0: Stigma Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης. Για τη σημαντική

0: σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
9: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
10: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
11: Stigma Radio.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία.

ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20 χρόνια

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.